0: Μα κοίτα, σκεφτείτε. Δεμόρα, μπουέ! Κοίτα, σε μεσένα καίου. Οκ, χε! Σεμάνα πασάτα και παγκόμα κόντα. Έστα σεμάνα σιάκαου δεν όφου.
1: Μπουρκέ.
0: Νου το ίντε, ναι, νάντα. Είστε σε βίκη δεμόρα παγκά, παγκού τάρδι. Εγώ νούκα βί μο πάει. Αντά στην πεζού να μία μάει. Νούκα βί, νούκα βί.
2: Vida é bela. Com Mangop e Miguel Paraíso, na RTP África.
1: Dizem que a vida é bela, não é?
3: Yeah.
2: Porque a rir nos entendemos. RTP África, Mindelo 93.9.